Αναισθάνομαι να έχει γύρω Ξήνεσαι ψώ μέχρι βλέπτς και εδώ μέχρι Αγιώτ λεμόν Σύψω με ζουν αυτή Μια μπλάδε το χτώμα σου Ρουμ ψάχτς Κρέους τη σόμσο χτή Λίβη τη φαινοκτάση με Ρουμάτ πατέ Σάχφα Δεν μπίζει Ήταν με μπνέχνει Ρημάζει μιλίτε Μα με λε περσόν Και φυσί Ja, nou, ik ben echt een escalade, nu goed.

καταγύρι θα τα γι. Σαν η μαπά μου θα στρώσει και θα γίνω πανεφίλος. Θα μαζάω από το τσαταγύρι, βρε δίκρα καγύρι θα.